0: Io?
1: Grevolo qua.
0: Ο Σίδνεϊ και ο Όκλεντ. Ω, Ζάντι, να μην έχω βαλίω. Μην έχω βαλίω. Αρέδα, αρέδα. Μπομπαμ τάμε, Σερνέ. Σερνέ Street.
1: Πολύ σε αυτό και είναι Σίδνεϊ Street.
0: Όκλεντ Street. Κρέμπολ. Να σε βαλίω. Ω, μα είμαι το κοιμπό, με βρει τον Αλέμπο Μπουιάλα. Έλα, μα είναι σαν. Μονίνα, νούμι και τσαρκίνα, τουράγμα ράμα νύμπουα.

0: tataka. Leba mboi ya wanilo mainasao, au mbutuki mboa tu, iyo. Sibi na viwa ina tinikatole mini, dimosese ngai chuku maina wakonini maleka kina loloma kina kersere, maina ya tukuka.
1: Iyo, orto tukuna mai, ya ada tiku baba langi, iya engger-engger tiku ngani viti, sangga ya wandino kongor.
0: Studio the Mobile Lang, but Langer Tingani Vidi is. You know, so really big city in Azuri. Yes. So is us.
1: Hey, hey, Kundokundo to Kunabango and it to Tao.
0: You
1: Lubulu.
0: This Omar, Tangani Nitukun and no sorry Lubulu, since you sova.
1: Yeah,
0: no sorry, Lubulu, eh? Yeah, red, hard the matter of Valanga was mad.
1: Yeah,
0: but an airport, chicks are like young.
1: Yeah, been like a Rondangan Valley, Sour Tangana Viva, and a Tinicavana Miniti, Nitakani Maro Takatana Serre, Lagotano Nominite, Velica Camrakingona, Pamana Vitis, and a PMN Fiji.
0: Naka.
1: Nemai.
0: Oh.
1: Iya, sa to sarchi kona ngona, sa bale sarchi kona tini menda na na ngone ni non ta kereser, eh?
0: Na kereser sa dawi sarto nga.
1: Dawi sarto nga go.
0: Iyo.
1: Gari.
0: Bale kereser, eh?
1: Iya, saiba wal nan rau. Iya. Saiba, lima tolundua, ke baka talaitaka, mo ngiri mai, ke baka orani be tex mai, lima tolundua, aranyo tex mai kina, seo sikova mai na bala mata. Ni pama na viti, sena PMN Fiji, erani kitonge wa sena serre o vena kata rani tu kuna maina serre dava rani kitonge wa taini ve kemuni keda na lube viti ni varong toko mai na vese viti vese New Zealand ukila ni maro taka toko na mbongi ni kua mbongi ni varo mbuka ni kua ndo ulewe rando sol sol vaki kina rando ndame ndame vata ena sona veka rando vena kata mera tubu tubu na kikina na loma ni madawa sena loma ni vula sena loma ni mbaki tu doko se ndanguni titu mbak ngai na ndandu iteveli ukila nda maro taka toka na mbongi ni kua ena vese resuela kutoko maino mni sale kakamraki
0: Masa saya nak menitukur ngoreng ngunti na nandungan di tebel. Oleh bakas sama tak saran dari yang buni. Aruh tahun balik tika ngameng gore sa sa reto sa rongone endon na tebel. Liba total, eh? Ibu, ipu koyo bena katan dong ku tebel. Abu ni saran dari tebel liba total. Ngay saru tahun balik balap sa cumbak ngangku merul aku tahu ni nilibuli-buli. Sabia kano namaku. Ipu koyo sabia kano. Saka ngawang buna. Kata-kataan rani sing. Nga kena tumbale oh ko biya kana ngaku kan yo mutepeli
1: asing tarawa
0: o kila ri mbuni ngoni serbeng nya sa somoal ayo buti kitu mai pun bola lebo kakana is a dibule dibule vina ka iyo nam ni turbing kare vina ka ko mo se da va ke ya oni mai tangi da kimbau ni tak ni mbulum bulu vina ka ke ina nom ni maro tak tal tinga na na vei ka so ni mbulung tikina Mena TV living raving gua yang kalandi. Iya, kepa kau ni ngoli meo kalandi, ngoli meo ngande. Bitar tar mevi kita, kepa kau ni ngandre, pamu ni mevi. Ngande tu, ni mevi sar sar tu. Enak balik walis, eh?
1: Iyo.
0: Enak kau ni kuang.
1: Anak serai terabo, kira me botai tiku be. Nugu ni tiku gua.
0: Aku sangkai baru terbuta serangan ni tiku ambui rusi.
1: Iyo.
0: Patut tu mea kai mena kabenda ingat tu negu ni kuntun dua. Iyo. Iyo.
1: Server bo, botai tiku na serang kau kebe kimi. Botai tali tengah be. Luisa, ukila ni tu nanti kau muka mentera kawat dede.
0: Sarede, ya. Iya, tu ntar tengah mau fasi mana main Brisbane. Ni tu market mentera pakai GPS.
1: Aindi na.
0: Ya, market menosur. Ya, usah sandra kan, kita usah pakai lipat lagi.
1: Balik lipat lagi.
0: Sandi di sana orang ni.
1: Abas ten sa. Aku kira itu mungkin televisi.
0: Iya, sih. Saya sahutnya ambak rusak bulkalima. Aongge ngoleh anak runun dulu rusak bulkawa. Iya, pertama dorer bahkan na nanggai na pon dorong kebukasin. Na confined spaces, eh, claustrophobia kau nak kerindu iyo. Kau sangat vivi naka. Iya, sandu taruhnya singa. Kau ni sendiri aku Scotlandi, ya, na pon cikin aku doru, karun aku doru. Aku turu ilisasiang. Aku sarawatan aku turungan ayu kebit. Hai, kau ni bangkur. Siang susah sih. σαν, πότε το λούσα που λουπάθα θα να έωα. Είσαι όσο εγκρίσαι, ραμνισά μου, σαν κρίσαι γάμι πόλαντι. Και μου λέει, νιμπή τα γανίδα κάπου τον αποκαίνει στόλμα, νίκαι αγάι σερνέ με τόλου, τσαγκαί τόλου, τα νέντα τόλου, όχι σαν σύνρα, μα σύνρα σαν αγάπη μου κορή.
1: Και εκεί τα δάλαγα σαν μπάσι τριτίνι.
0: Ίσα, κοστρογάια, κάντζιν, κάντζιν το δάκο, ίσα.
1: Οκ, νούκου πουλουβούλα.
0: Ιω.
1: Λία Όσμον, από τέ και τίκη να βέει και μνικέδε να ορόντα γμάει να σαλκά καμπρακινγκό, βέει νούκου νέοι, ο Σέρα Βερβόου.
0: Νιμπουλουβινάκα που η Ρούση.
1: Νιμπουλουβινάκα, βακαταλάκι να βέει Λουίσα. Βακαταλάκι να βέει Ρούνα Βιωτίνη. Ρωτήκομαι να είναι 37 Masters η Μέγκρι. Ο Μίστερ και Μίσες Πάουλ, Ρίτσελ με τον Κέι Κόλιν Πάουλ. Προσαλώ λόγω μπιμπί του με βέει κανένα μάι.
0: Τον βέει Κόλιν, λόγω μου έλεγα, θα πας εσύ πέντε. Γιατί σαν πολύ να είναι κάγκο, ή σαν τρόπο πολύ να είναι βιλκίνη. Ότι και αντί Ρούδι Φέρο. Ήω, νιμπούλε, νιμπούλε βινάκα. Να πάνε οι βινάκα τα λαγα πήραν όντα ήταν πονγόνε και μου είναι τον υπησούσε να τούμπου τούμπου τα λαγα. Ον είσαι αρελίστερ την πέκα η βάλε, ντρέβο λίστερ την κυβάλε, να μπούει η κούα.
1: Πάνε οι βινάκα, να ντρέβο τα γάμπα και την κνομπούλα, βέβαια και μπρο τα λάγανε όλοι το μέγκο Ρίο Κολάντι. Ερώτη, βέβαια τα λάγανε εκείνο Ελνό, ρέδι ερώτη με κάκον η συμπίχτη.
0: Ήταν καντίνα, τι να το δω όμως εσέ, κάνει το δω. Είναι δάνρο παπά λέγω, Herod, βέβαια και Helen. Ρώσα, H&H, H&H. Μπαλέτε νιο το φύγα, σαν τίκουνε, νιο κέντρο M&M. Νιο νιόνο ο σούτου κίνα, ασα βάδα νιο νογκουτάω με ο Μάγκρετ. Ε, τώρα είναι παλάνι, σαν και κυρία κερανή, γόνο σου και νεμερού, κρυβέ δεν είναι και γουατίνα, ε. Όγω ήταν με το φίγα, σαν τον σαν κοσά, τον κορο Μόζες, και μπροσα έμενε. Είμαι ο H&H, Ροζάλης Τζιγουίγκο.
1: Δεν με τώρα σέρε.
0: Γκαρί. Λία Όσμπορν, νούκο βούλου βούλα. Γκόρ το βιο κανείς ρόγα από την Ελενόρ, τον Όσμπορν. Με λες μην κουέλα, νόμε κρυβή κομμή λανσέρ. Λία. Σαν τους ελπίνα κανεί λανσέρ, τσιουβιό. Έγα από την τάτσιο. PM in Fiji, Pamana.
1: Wait.

0: τον Τίμο Δικουδάκη και να τον Περού Άλεν Σερενέιντε. Τώρα κάνουμε λέει τα ράμενα καϊβνα σερέα, ναι, μάι.
1: Άρα, του λάγκο με το song list, ία. Κρέγαμε βαϊά ο τουρανγα τάου, σερδά βασάγκα, ίσραγα τα είπα.
0: Κασά, για το κοινό μη συνειβάγκο, εγώ. Τα ράμενα καϊβνα κάκε δεν κασά, μπει το κοινό, ία. Τα τόκα, τα τόκα. Ία, νάντα, νομονί σαλκα καμπρέκγκο, νάμπαντούα, να πάμε να βίτη σε ένα PMN Fiji, να. Να το κάνω πολύ καλά, εσύ το κάνω τίνι, ένα βίτο να μηνύτη, το κάνω το κόμμα ο Ντελάι, ο Βουνίβι Ντελάι, το κάνω μόνο κοέ, ο Αγανισάνι, είναι κοντά του κόνο Βαγκόρι. Μα είπε και μηνύ, και είπε και μηνύ. Το τόκα, βίνα κανά, το κάνω το κόμμα Βαγκόρι, Βουνίβι, και μηνύ μου νίγω όλο με το μένω άλεση, μηνύ μαϊ, το κάνω νίκη, να βήκα ο Νίκλα, το κάνω πολύ τι ο Αγανισάνι.
1: Μα αλλούα, όπου έντο βάκου, το κάνω με βία. Ήμουν κομπατνίσα, αλλά μόνο και μη σαν βάκου.
0: Σα τι κουνγκό, Ιμπούσα.
1: Ναι. Κυρλανί, γονόγκορη, τι ξέρω, μη βίτιο, τι είναι η Αδά, ε. Ούνα, ουνέση, ία. Και βάξα και το βάκο, τι κάνει, είναι λόλο μαμά σου. Είναι μάτω που βάλε ένα καβνικό. Ρόμπολ, να τρώνε βίτα μανιά, παπα το ετόι. Του καϊμπέρα και η μπρετ. Ία. Μπορεί να βίτα μανιά, ρόντο βίβα, βουλή, τη βαλίβα. Να βάζω βάκο βίτι, είναι μόνο λίβα, λίβα. Ία. Από καταλάγα και
0: ρόντο που βάλε ένα λεντάο, το τσικο η Μέγκρι. Νακά. Ο Πένι, βάτε και ο Άννα, βάτε και τον Ογόνιο Σέμι, ο Τζουνία, βάτε και τραγική νοτεβίτα, σέρνουμε με βοτεύει και με το.
1: Το τάκα. Και εκεί και μου τραγά, να του ράγκε με ράμα, δεν ρούβω και να γονε λέω, και εκεί μου είναι κάτι κάτι. Για σαν να βάγω του ράγω,
0: τα ηλίβου. Βέκε μου είναι να. Αγανρίτη μου είναι όλη τα ηλίβου. Βέκε μου είναι σαν τίγο κίνα, νίτη κοβάντο κίνα. Βάγα τα λάκι είναι βέκε μου είναι να βγει ένα κατά τίγο. Μόνοι όλοι με τα ηλίβου, μέσα με βόλα καμπούλη τα ηλίβου. Νησουρέτη μου είναι όλοι μαζί.
1: Και νησάτη κίνα, κουνήσα την νησάτη κουνήσα που τα μπορεί. Νητικοβάντο
0: κίνα.